ήρθαν εδώ ή ότι βρήκαμε όλα του κάτι παραπεί. Κάτι να θέλει. Κυβερνικό ή από λάκη. Σε πότε μου λέει νου. Μόνοι να πάνω να πάνω το λιλό. Μα να την ειδίνει αν την παντώνω άδεμα τη φάτσα μου. Με έναν αργάνο να χαρινώ. Δίνουμε ένα κεματάλια μου. Μόνο μπορώ να πει να είναι τον αγιά της φυτικάς ότι μου μοιούν. Με έναν αγιά να χαρινώ τα πιο πάει. Ε, ήρθαν εγώ ο Κυβερνικό. Μα μπορώ να πει να μου πάει και πιούμα, να χμερεύουμα. Να το βγει να μ' αναρακάει σου φεκέν την εμπύρα μου αμράει που μου καλά. Να μου να μου να κοβάω εμπύρα μου αμράει που μου καλά. Τέγνα να να το βγει εμπύρ λίγο εσάκουν την πολιτή του μου άδαμα. Κάτεκο, ο αίτια μου είτε μου βόλει να λέξει για μου εμπύρα μου. Ήρθαν εγώ φαν πάρνα. Μα να φύγουν μου εμπύρα μου να τεκέν να μου να μου.

0: من ημερών ή άλλων. Σου πει και τι σχέβολ. Μέρ που πει και η άλλα το πλέον μέρη. Μέρη λόγω θα πάρεις τι σχέβολ πέρι. Και να σχέβολ που και πάω μέσα. Ένα ρομβολ. Καμόνι λίταλ. Και μου είσαι που βγει κοφάρι. Γιατί δεν ήταν μου είσαι να το μοντά νέα. Βάει μια χάρη που βγει. Λόγω να μου ημερών ή άλλων. Μόντα. Και λίγη. Λόγω να μην έχουν μια χάρη. Τι άλλα.
1: Thank you.